0: Matt Smith, Stay, If You Wanna Dance, αλλά λόγω και μετά τις αποσχρήνει φαλές από όντιο κμπίρα, αλέρμα φελό το φνόφ στα τζέμα, ελούμ, με ναύτη ταλνή, ο κομπλή πέξαρ μιλκ μπαρ, τάνα, ο κόλ, η κομπλή, αγιμ να βούρτε τα θα είπα, insomma, αλλά τα temp type, insomma, μιλή σαμα του σίτα, μπιλχα, έσαι με ένα λία λέω του μαλ τέμπι, η κομπλή, αγιμ να βούρτε τα θα είπα, Λούις Καπάλτι, bonjour.
1: Hey, breakfast is already the biggest, but 5,000 euros says we'll make it even bigger. You just need to find them.
2: 5 a.m., September 28th, on Bay.
1: The countdown is on.
3: Tell me where the party at.
1: And the cash needs to be won. One.
2: Bay Breakfast is getting bigger than ever. And to celebrate, we want to put 5,000 euros in your pocket.
1: But only if you can find our presenters.
3: Come find me at a

0: Τα Σάιφ Λιάνταν στα Ουνάιτου, αλήσει στο Φιτσέρμεν Σπιτσάλ. Πήρα Σάιφ, Λόουελ Τζουρνάτα, θα είναι στα Τζονέλ Τζίτφε, hopefully, temperatura, τκόμπλινι Ισλαό Κόλ. Με τον Φτιόρ, κόμπλου Αντέι, Μπικτάρο, Ολιβιο Ροντρίγκο, ο Κισίνα Σπάιρο, Τζέι.
1: The biggest breakfast show is about to get bigger.
2: And it could win you 5,000 euro.
1: September 28th, 5 a.m.
2: Bay.
1: Bay Drive with Ryan and Gail.
3: Leġġamu minnajri Gail, għall-Eġittu.
4: Ma jistix għadu kif imur l-Albanija u reġatela għall-Eġittu.
3: Ekkol li bżonna dik li break u l-ħolidej fuq
4: il-ħolidej. Kint, biss għandek bżonna, għala xin nejdlek. Is-suvenir tal-Albanija dan biex ġi. Is-suvenir tal-Eġittu rridu doppju
3: d-dajja.
4: Irridu doppju.
3: Insomma, jiena ħankun magħkom nerġa' next week mit-titla one of sinal sa sabata flaxija jifi bħalissa għażomlu kumpanija Gail. Nerġa'kom next week.
4: Ciao, narak, nimbirek.
2: Satariano, The Eden, and Synergy Health and Fitness Club. Getting you home weekdays from 3 till 7.
1: On Bay.
5: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
6: Your favorite quick bites are on offer this September. Buddy battered chicken nuggets, 800 grams at €3.49 per pack. Farm Fritz nacho cheese triangles at €8.99 per kilo. Farm Fritz classic French fries at €1.99 per kilo. Miracle Foods, where good quality meets great value.
7: Join us for Kitchens Month at Velafeldt and Home. Explore our stunning